0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
6: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
7: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
4: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WINS στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WINS στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Πάμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε την τελική πεντάδα που είναι πιο δύσκολο παγκοσμίως και στην Ευρώπη βασικά. Στο κάνουμε ευρωπαϊκό για να οδηγήσεις.
0: Όπα, η Κατερίνα σε ρεπορτάζ οδήγησης.
1: Κανονικότατα είναι η Ελλάδα στην πεντάδα, αλλά θα σου πω τη θέση, γιατί πρώτη απ' όλα τη βάζει κάτω η Πολωνία. Χάσαμε την πρωτιά μας. Αποκλείεται.
0: Η Πολωνία είναι οι πιο δύσκολες συνθήκες για να οδηγήσει κάποιος.
1: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από όσο αντέχει η υποδομή της. Εμείς είμαστε φυσικά στην πεντάδα. Μαζί με Τσεχία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Πού να βάλουμε δηλαδή και στο παιχνίδι το πάρκινγκ και ιδιαίτερα πάρκινγκ Παγκράτη και όλο το Φασιλική.
0: Να πας να παρκάρεις στο Παγκράτη στην Κυψέλη, να σε δω εγώ Πολωνέ.
1: Αν θέλεις χαλαρότητες, μπορείς να πάρεις τις βαλίτσες σου και να πας μπρος στο Στοκχόλμη, εάν θέλεις δηλαδή το ήρεμο τιμόνι. Και υπάρχει και η λύση της Ισπανίας επίσης.
0: Αυτοί κυκλοφορούν μωρέ με ποδήλατα, το κόβουν περπατώντας. Δεν είμαστε εμείς για τέτοιες περιπέτειες.
1: Εδώ ένα πατίνι έχουμε και έχει γίνει ο χαμός. Τίποτα. Εδώ και θα βριζόμαστε.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: away.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχεις ρεπορτάζ παρμεζάνας.
1: Λοιπόν, έχω κακά νέα για όσους απολαμβάνουν την υπέροχη παρμεζάνα με τα ζυμαρικά τους ή γενικότερα την τρώνε αυτή την τρώση και ο μήνα, ξέρεις, έτσι, όπως την αρπάσεις, την κλαπακιάζεις.
0: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Εγώ να ξέρεις τρώω και το κερί, αλλά άσε τα δικά μου θέματα. Λοιπόν, ο καύσωνα στη Βόρεια Ιταλία χτυπάει και τις αγελάδες που δίνουν το γάλα για την περίφημη παρμεζάνα ρεγκάνο. Οι υπερθερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον τους 40 βαθμούς και οπότε οι αγελάδες αυτές τρώνε λιγότερο και δίνουν ως αποτέλεσμα 10% λιγότερο γάλα.
0: Άρα έχει περιοριστεί η παραγωγή παρμεζάνας, άρα θα κλαίει ο πλανήτης σε λίγους μήνες, μου φαίνεται.
1: Όταν γίνεται ένας περιορισμός σε κάτι, τι συμβαίνει, γίνεται ακριβότερο. Πάμε παρακάτω. Όμως αυτή η βιομηχανία δεν είναι έτοιμη να τα παρατήσει. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο δίνει η παρμεζάνα. Θα ψάξουμε και για τη φέτα να δούμε γιατί μας ενδιαφέρει. Και αρχίζουν οι Ιταλοί, οι Ιταλοί στους τάβλους να βάζουν air condition για να μπορούν να δροσιστούν αγελάδες και να δώσουν παραπάνω γάλα.
0: Καλή επιτυχία στους γείτονες. Είναι αδέρφια μας, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Απολαμβάνουμε παρμεζάνα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει δεν μου αρέσει παρμεζάνα.
1: Θρεπτικότερη κιόλας.
0: Επίσης, αυτή τη θέλω να μου μάθεις μία μέρα, εσύ ως σεφ που είσαι. Αυτή την ιστορία που παίρνουν το κεφάλι της παρμεζάνας, το ανοίγουν και βάζουν μέσα τα μακαρόνια και τα πασαλίβουν. Αυτό το καταπληκτικό πράγμα δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχει μία ονομασία. Τέλος πάντων, μας φτιάξει ένα τέτοιο ένα βράδυ να έρθουμε να φάμε.
1: Σωθήκατε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
5: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: σου έχω άσχημα νέα. Οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη χρήση οχημάτων χωρίς εμφανή διακριτικά, με στόχο τον εντοπισμό των οδηγών που θεωρούν ότι μπορούν να παρανομούν όταν δεν τους βλέπουν μπροστά, όταν δεν βλέπουν μπροστά τους ένα κλασικό αστυνομικό όχημα.
1: Ρε παιδί μου τώρα.
0: Τι θέλω να σου πω τώρα.
1: Ναι,
0: διαβάζω από το News Auto. Η φιλοσοφία αυτής της μορφής αστυνόμευσης είναι απλή. Αντί η παρουσία της αστυνομίας να λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά, επιδιώκεται η καταγραφή της πραγματικής οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ένα αμάξι δίπλα σου, κανονικό, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, οτιδήποτε. Θα σου κάνει ο οδηγός, θα σου κάσει ένα χαμόγελο. Μην τζιμπήσεις και αρχίσεις τα κόλπα στον δρόμο να τρέχεις, να κάνεις φίνες και τα λοιπά. Μπορεί να είναι αστυνομικός.
1: Η αλήθεια είναι ότι επέτυχε και το καμάρι εμένα που πάω με 60 στην Αττική Οδό. Δεν κουνιέται φίλο. Τα πολιτικά, δηλαδή, πώς κάνει η αστυνομική με τα πολιτικά ρούχα και δεν τους καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς το ίδιο θα γίνεται και με τα αυτοκίνητα. Έρχεται ένα συμβατικό αυτοκίνητο, σου λέει τι γίνεται.
1: Λες να σκάσει και με πατίνι, αστυνομικός και να. Πάντως δύσκολες εποχές να είσαι.
0: Σκέφτομαι σε φανάρι στη Μεσογείο, στην κάθοδο, μποτιλιαρισμένη, να έρχεται δίπλα ο αστυνομικός με το συμβατικό και εσύ να πιάνει το τηλέφωνο και να μιλάς. Σε έχω ικανή.
1: Και να βγάζω και story και να κράζω. Έχεις δει. Άμα, κλεισμένα όλα.
0: Παναγία μου, δε μέσα θα μας δέσουνε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Λοιπόν, Red Morning Show σημαίνει η απενοχοποίηση, απελευθέρωση και όλα αυτά. Γι' αυτό μπαίνουμε κατευθείαν στο Zoom. Ποια είναι τα πιο παράξενα φετίχ που έχουν οι άνθρωποι?
1: Οπα.
0: Τα συγκεντρώσαμε, είναι παγκόσμια και πάμε να τα δούμε. Αντικειμενοφιλία, κάτσε γιατί παραγελάσει πολλοί κόσμος. Έλξη μπρος στα αντικείμενα. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
1: Όχι, αλλά εντάξει, το δέχομαι.
0: Φορμικοφιλία, καλύτερο. Έλξη με έντομα στο σώμα. Δηλαδή,
1: ο Χριστός και η Παναγία.
0: Σύγματα, εκεί που είσαι εξαπλωμένος και σου σκάει η κοπελάρα η Δήμητρη, σου λέει κάτσε να φέρω και δύο κατσαρίδες να γουστάρουμε. Σε δω, όχι να πέφτει, να τρέχουμε να το ψάχνουμε. Τριχοφιλία, έλξη στα μαλλιά. Κοίταξε, πρόσεξε. Υπάρχουν κάποιοι άντρες που θέλουν την τρίχα στη γυναίκα. Μουστάκι, λίγο τρίχα στη μασκάλη.
1: Πας καλά, μωρέ.
0: Το μπικίνι, κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
1: Φτιάχνονται, ναι.
0: Κροφιλία, έλξη μπρος στις γάμπες και τα πόδια.
1: Α, εντάξει.
0: Εμένα η γάμπα μου είναι σαν τον μπασινά, δεν νομίζω εδώ.
1: Ξέρει και τον μπασινά, ρε παιδιά.
0: Άντε από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω με την στιγματοφιλία, έλξη δηλαδή σε τατουάζ και piercings. Έχεις, μπα.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Σ' αρέσουν, ε?
1: Καθόλου.
0: Μπορεί όμως να έχεις το τελευταίο αγαλματοφιλία, εάν θέλεις, αν σου αρέσουν τα αγάλματα και οι κούκλες. Αγάλματα, ξέρω κάτι αγάλματα που σου αρέσουν, Δήμετρα. Μάλλον, μάλλον.
1: Κάθε μέρα το κάνεις και πιο ενδιαφέρον. Πραγματικά.
0: Χορηγώνεται.
1: Και τα βρίσκεις.
0: Μέχρι τέλος του μήνα εδώ θα κυκλοφορούμε ξεβράκωτοι.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Μαρία Σάκαρη ευχαρίστησε συγκινημένη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.
1: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα πρωί, 20 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα. Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στον Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε δυναμικά.
0: Ξεκινάμε δυναμικά. Κλείσαμε το θέμα Μουντιάλ. Τελειώσαμε, Κατερίνα μου. Μπορείς να πάρεις όποιο αγόρι θέλεις να του κάνεις μια πρόταση να βγείτε το βράδυ να διασκεδάσετε.
1: Το αποτέλεσμα τελικά ήταν 1-0 υπέρ της Ισπανίας, σωστά?
0: Υπέρ της Ισπανίας, δυστυχώς ο φίλος ο Μέση κλείνει την καριέρα του χωρίς ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο στη βαλίτσα του. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, μια χαρά λεφτάκια έβγαλε.
1: Την προηγούμενη φορά ήταν αυτή, τώρα είναι κάποιος άλλος, παιδί, μην τα θέλει όλα δικά του μοναχοφάης.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Με ατζέντα, memory, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, Χάβρατ, σαν σήμερα, ο εξομολογήσεις, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και τι δεν έχει το μενού. Τα πάντα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και φυσικά πώς είδατε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, τον τελικό του Μουντιάλ. Viber 6980-963-963. Δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Red Morning Show.

0: Red Morning Show.
1: It's the final countdown. Found a reason for me. One, two, Princess New before you.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο ένα πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Cutting Crew, Red 96,3, Δευτέρα πρωί, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να δούμε, Κατερίνα μου, την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Ο Ηλίας γιορτάζει σήμερα, είναι του προφήτη Ηλία. Ηλίας και Ηλιάνα, φυσικά.
1: Μου αρέσει πάντοτε έτσι η συμβολικότητα των εκκλησιών του προφήτη Ηλία, που είναι πάντοτε στο υψηλότερο σημείο.
0: Να τα, τα ξέρει όλα. 201η μέρα του έτους, ανατολή του Ηλίου 6 και 16, Δύση 8 και 46, είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης.
1: Σελήνη, ο Σελήνη, εγώ θυμάμαι μόνο στο Γιάνκο Δράκο. Τίποτα άλλο.
0: Παγκόσμια ημέρα σκακιού, ξέρει σκάκι.
1: Το πλακωτό είναι στο σκάκι.
0: Όχι, αυτό είναι τάβλι.
1: Τόσο πολύ ξέρω.
0: Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1810 και είναι και η εθνική ημέρα γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν θέλω να σου μπαίνουν τώρα ιδέες διάφορες. Έτσι, εντάξει.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ένα πικάντικο ενδιαφέρον.
1: Αυτό το πικάντικο ενδιαφέρον σήμερα δεν είναι τόσο ενισχυμένο. Αλλά εγώ θα σου πω ότι είχα ανεβάσει ένα story πριν από 2 χρόνια, όπου ουσιαστικά θέλω να καταγγείλω την κατάσταση των πεζοδρομίων. Έβλεπα μια γυναίκα να αγκομαχάει με ένα καροτσάκι με αποτέλεσμα σχεδόν να πέσει πάνω της για να μην πέσει σε λακκούβα. Και λέω, καλά, αν δεν μπορεί μια γυναίκα με ένα καροτσάκι να περπατήσει σε έναν στη Μιχαλοκοπούλη πάνω, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Καροτσάκι λαϊκής ή καροτσάκι μωρού, θέλω να είσαι συγκεκριμένη.
1: Καροτσάκι μωρού, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός που έχει το καροτσάκι της λαϊκής περνάει και πιο εύκολα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο και αυτή την Παρασκευή το ποσό ανεβαίνει στις 11.300 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Red Morning Show.
13: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
12: Red 96,3.

0: Μπίτι, 7 και 20, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε, έχουμε αρχικά κίνηση στους δρομούς.
0: Που να έχουμε κίνηση με τελικό Μουντιάλ, με παράταση στον τελικό Μουντιάλ, μόνο κίνηση δεν έχει, είναι και Δευτέρα, δύσκολα τα πράγματα.
1: Διάβασα ότι δεν είχαμε delivery, ισχύει αυτή η πληροφορία?
0: Υπήρχε μία στάση εργασίας των διανομέων φαγητού από τις 7 έως τις 12.
1: Μπράβο.
0: Εγώ τους είδα αρκετούς στο δρόμο πάντως. Δεν παρήγγειλα.
1: Δεν παρήγγειλα
0: γιατί είμαι σε αυστηρή δίαιτα. Τα ξέρεις αυτά τώρα.
1: Μουντιάλ και αυστηρή δίαιτα. Μήπως αυτό δεν πήγε καλά η Αργεντινή. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε προς το παρόν. Έχουν φύγει και οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Έχει ψήλο αδειάσει η Αθήνα. Mm-hmm. Είναι λίγο καλύτερες συνθήκες. Στα του καιρού τώρα δύσκολα τα πράγματα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα Δευτέρα στην Αττική. Νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 39.
1: Όχι, ζορίζει το πράγμα.
0: Ζορίζει το πράγμα. Αύριο ακουμπάμε το 40, Κατερίνα μου. Τρίτη, 40 και την Τετάρτη. Πέφτουμε την Πέμπτη αρκετά στους 35 και την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε βροχούλες το βράδυ.
1: Τι λες, θα φτάσουμε, έχουμε δηλαδή όλα τα συναισθήματα θα τα ζήσουμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Θα τα ζήσουμε όλα, θα τα καταπιούμε όλα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτά έχει ο καιρός. Βέβαια τώρα μέχρι Παρασκευή, Σάββατο αυτές οι βροχές προβλέπονται, θα δούμε τώρα πόσο θα ισχύσουν.
1: Εντάξει, είμαστε εδώ να αναμονή των εξελίξεων. Έχουμε εσένα που από βροχές τουλάχιστον ξέρεις και βλέπουμε.
0: Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται, Κατερίνα μου.
1: Μ' αρέσει γιατί έχεις πρόγραμμα.
0: Ετοίμασε τα ζώδια, ερχόμαστε αμέσως μετά τους Bon Jovi. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Red Morning Show.

0: Δευτέρα πρωί, καλή εβδομάδα, κοντά στις 7.30, Red Morning Show στον Red 96,3. Η εβδομάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας.
1: Ο Κριός σήμερα έχει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, ενώ ο Ταύρος, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται. Η προσπάθεια όμως ανταμείβεται. Η Δίδυμη ημέρα ευνοεί μετακινήσεις και επαφές, ενώ ο Καρκίνος δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά του και πρέπει να αποφύγει τις βιαστικές αγορές. Αν είσαι Λέων, η αυτοπεποίθησή σου βοηθά να ξεχωρίσεις. Πρόσεξε όμως την υπερβολική αισιοδοξία.
0: Μας έχει φάει αυτοπεποίθηση αυτό το καλοκαίρι.
1: Έτσι βλέπω. Γιατί πού το βασίζεται αυτό?
0: Ξέρω εγώ.
1: Παρθένε, έχεις μια ήρεμη προσέγγιση η οποία βοηθάει και δίνει λύσεις. Ενώ αν είσαι ζυγός, οι φιλικές επαφές και οι ομαδικές δραστηριότητες φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Οι Σκορπιοί, στα επαγγελματικά τους ανοίγονται πολλές ευκαιρίες, ενώ ο τοξότης, η διάθεσή σου αλλάζει και είναι και πολύ έντονη. Μια νέα πρόταση σε ενθουσιάζει. Η εγώ καιρή μας τακτοποιούν οικονομικές και πρακτικές υποθέσεις. Άντε για να βγούμε και σιγά σιγά σε άδεια, δεν είναι κακή ιδέα. Ενώ ο υδροχός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες, αυτές βρισκόνται στο επίκεντρο. Η ειλικρίνεια εδώ κάνει τη διαφορά. Αν είσαι ηχθείες τέλος, οργανώνεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και φρόντισε να βρεις και λίγο χρόνο για ξεκούραση.
0: Θετική αποτίμηση σε όλα τα ζώδια. Βάλτε τα δυνατά σας να ξεκινήσει η εβδομάδα, να έρθει σιγά σιγά ο Αύγουστος, να το ευχαριστηθούμε.
1: Κοινώς βάλτε πλάτη.
0: Βάλτε πλάτη. Linkin Park στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: 7 παρα 20, Red 96,3. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Την Παρασκευή είχαμε τη Μαρία που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο, τα 11.000 ευρώ. Τυχερή, ωραία.
1: Τυχερή.
0: Απάντησε στη μέρη μας, έδωσε το σωστό ποσό στον αέρα, τα κέρδισε. Έχει ξεκινήσει διακοπές, είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει, τώρα όταν κερδίζεις και 11.000 ευρώ που ήταν το προηγούμενο ποσό, δεν καθυστερείς τώρα αυτά.
0: Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, το ποσό σκαρφαλώνει στις 11.300 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Εκεί θα γίνει κλήρωση και το τηλεφώνημα. Το κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρόσοχη, πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Με 11.300 ξεκινάς διακοπές από τέλος Ιουλίου, από 24
1: Άμεσα.
0: Ιουλίου. Βέβαια.
1: Άμεσα
0: δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Σκόρπιον στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10.

0: Μίσιρ Λου, πλησιάζοντας στις 8 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που σήμερα γιορτάζουν. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εγγονή που κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά πίσω μας και δίπλα μας τα τελευταία 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με την διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Barney θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 20 Ιουλίου, να ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματία.

0: Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Αυξάνεται κι άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Μαρία Σάκαρη ευχαρίστησε συγκινημένη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's Red. It rocks. Red 96,3. Now.

0: Going Under, Evanescence, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργο, σε μελαγχολική Δευτέρα. Μα έχει πιάσει μελαγχολία όταν ολοκληρώνεται ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Πέφτεις, ρε παιδί μου. Πέφτεις και προσπαθείς να κάνεις μια ανασυγκρότηση του τι έζησες 1,5 μήνα. Έτσι πάθαμε και εμείς τα αγόρια με το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ τα λες όλα αυτά. Ούτε να αποχωριζόσασταν επειδή τη μεγάλη σας τη σχέση. Τέτοιο κλάμα δεν κάνατε.
0: Δεν μας νοιάζει μεγάλη μας η σχέση. Δεν θα βλέπουμε Κριστιάνο, δεν θα βλέπουμε Μέση, δεν θα βλέπουμε τόσους και τόσους.
1: Χάει τα νεύρα σας.
0: Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 20.
1: Βέβαια, φύγαμε.
0: 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.
1: Α, ωραία πράγματα.
0: 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας.
1: Ήταν περίοδος της καγκελαρίου.
0: 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζής. Αργίας. Καθαρίσαμε.
1: Πάλι καλά.
0: Αλλά είχαμε εκείνα τα εξιντάρια στα ATM. Δηλαδή ανοίξαν τα καταστήματα, αλλά δεν μπορούσε να πάρει τα λεφτά σου να φύγει.
1: Είχαμε εκείνο το πλαφόν των 60 ευρώ.
0: Γεννήσεις 1947. Κάρλος Σαντάνα, Μεξικανός κιθαρίστας. Θα ακούσουμε αμέσως. Και έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή το 1973 ο Μπρους Λι και το 1989 ο Γιάννης Τσαρούχης. Έχεις ρε ένα τσαρούχη στο σπίτι να σε δώσω σε ένα καλό παιδί.
1: Μάμα, είχα ένα τσαρούχη εδώ, θα ήμουνα.
0: Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Καλημέρα, καλή.

0: Κοντά στις 8 και 4, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στον Red 96,3. Ψάχνω να δω, Κατερίνα μου, τι μπορεί να είπε ο πλανητάρχης την ώρα που χαιρέτησε το Μέση, το δακρυσμένο Μέση που έχασε η ομάδα του, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στο μεγάλο τελικό κόντρα στη μεγάλη Ισπανία μας.
1: Τι θέλει μωρέ και αυτός ο Μέση, τόσα μουντιάλ, πόσο, 2-3 μουντιάλ δεν έχει πάει η Αργεντινή.
0: Τα εκατομμύρια του να είχαμε, Κατερίνα μου, και τι στον κόσμο.
1: Άσε μας ρε Μέση, κλαις και εσύ τώρα.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Το μικρόφωνο του Ρέντ έχει βγει έξω και ρωτάει ξεκάθαρα, οι άντρες ή οι γυναίκες είναι πιο πρικοθύρες?
0: Οπα.
1: Έχουμε αποτελέσματα και να το ξεκινήσουμε πιο light. Αν και είχε ξεκινήσει η πρίκα να αναφέρεται στους άντρες, καθότι παλιότερα παντρευόντουσαν μόνο αν η νύφη είχε πρίκα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε λόγω της εισοδηματικής, ας το πούμε, ανισορροπίας, κυρίως στην αγορά εργασίας, ότι εφόσον λοιπόν εμείς οι γυναίκες παίρνουμε λιγότερα, γιατί να μην κοιτάξουμε να έχουμε έναν άντρα ο οποίος βγάζει περισσότερα. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει και μια λογική σε αυτό.
0: Μάλιστα, έχουμε βγει με το κιάλι και ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
1: Είναι και αυτό, αλλά όχι με το κιάλι, δίνουμε μια ελαφρά σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Η έρευνα λοιπόν που έγινε σε ένα πολύ διάσημο dating app βρήκε ότι πολλοί άντρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα κυρίως στον οικονομικό πλούτο, ενώ μετά ακριβώς έρχεται η εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες πιστεύουν το ανάποδο, ότι κοιτάνε πρώτα οι άντρες στην εμφάνιση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ότι και οι δύο το κοιτάνε φυσικά, γιατί όπως έχουν γίνει οι σχέσεις και οι απαιτήσεις, πρέπει να μπαίνουν κανονικά δύο μισθοί για να υπάρχει μέλλον στο ζευγάρι.
0: Λοιπόν, άσε τώρα τις έρευνες από προσωπική εμπειρία. Λέγε, τον ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό, τον θέλουμε?
1: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύτη του και να είναι όπως να είναι.
0: Φραγκοκλησιά 8, είμαστε κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show. Οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Σα ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρη και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Red Morning Show.

0: The Logical Song. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα πρωί, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που σήμερα γιορτάζουν. Είναι το Red Morning Show που ξεκίνησε την εβδομάδα του από τις 6, πάει μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε τσιμπημένη κίνηση. Μπορεί να έφυγαν οι πρώτοι αδειούχοι, αλλά η Αθήνα τελικά δεν αδειάζει εύκολα. Η κάθοδος της Μεσογείου ζορίζεται στο ύψος του Χολαργού. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα δύο ρεύματα του Κηφισού είναι σε μέτρια κατάσταση. Ελπίζουμε να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση. Η έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και η άνοδος της Συγκρού. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ζέστη. Από σήμερα ξεκινάει μία εβδομάδα ζέστης. Θα φτάσουμε σήμερα Δευτέρα στους 39 με ηλιοφάνεια και νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη, θα χτυπήσουμε το 40 στο κέντρο της Αθήνας. Παίρνουμε ανάσα δροσιά στην Πέμπτη στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Την Παρασκευή το βραδάκι και τα ξημερώματα του Σαββάτου θα έχουμε μία αστάθεια, θα έχουμε μία βροχόπτωση, μία καταιγίδα, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε δρόμο.
1: Έχουμε δηλαδή μία εβδομάδα που θα τα ζήσουμε όλα, δηλαδή μέσα σε 7 μέρες.
0: Ακριβώς. Γενικότερα έχουμε ένα, επειδή κοροϊδεύατε τους Ευρωπαίους, έχουμε ένα διήμερο, τριήμερο καύσωνα. Προσοχή, εννοείται, στις μεγαλύτερες ηλικίες. Θα περάσει, καλοκαίρι είναι, θα τα αντέξουμε. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και όλα τα θέματα της επικαιρότητας που σκαλίζει από το πρωί η Κατερίνα.

0: Nirvana λίγο μετά τις 8.30, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται, το ποσό του χρηματοκιβωτίου στις 11.300 ευρώ. Το διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19.600. Τελικό κόστος ανά SMS που έρχεται από τη Mediatel, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Έχεις νέα από κάποιον ξεναγό?
1: Λοιπόν, έχουμε έναν άντρα ο οποίος παρίστανε τον ξεναγό σε μουσείο, αλλά εν τέλει φυσικά και δεν ήταν. Απλά το έκανε για να μπαγαποντέψει, πώς να το πούμε. Ήταν μια δουλειά των ονείρων του που τελικά δεν τα κατάφερε και λέει: δεν πειράζει, με το έτσι θέλω. Εγώ θα σκάω και θα ξεναγώ ανθρώπους.
0: Στο μεταξύ, η δουλειά του ξεναγού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, respect στους ξεναγούς που ξέρουν 5, 6, 7, 17 γλώσσες.
1: Ο ίδιος βέβαια έβγαζε τις ιστορίες από το μυαλό του και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Γενικά, πάντως, οι δουλειές θέλουν φαντασία και αν δεν τα καταφέρνεις, ορίστε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δηλαδή, τι θες να γίνεις, Γιώργο, και δεν τα έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα ή εξτράηση και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
0: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω και τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, τι να πω, χαλάλι, ρε.
1: Υπάρχουν ελπίδες.
0: Μάη Σαρώνα στον Red 96,3. Ερχόμαστε με μια εταιρεία που έχει ανακαλύψει η Κατερίνα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να σε εξαφανίσει. Καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show.
1: Will you send me an angel?
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Poison, Alice Cooper, Κατερίνα και Γιώργο στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Μέχρι τις 10 έχουμε μια εταιρεία που αναλαμβάνει την εξαφάνισή μας.
1: Λοιπόν, στην Ιαπωνία με το περισσότερο που μπορείς να δώσεις ένα 1,5 χιλιάρικο μπορείς να βρεις μια εταιρεία η οποία μπορεί να σε εξαφανίσει από προσώπου γης.
0: Γιατί να με εξαφανίσει?
1: Λοιπόν, υπάρχουν, ας πούμε, μπορεί να χρωστάς πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά χρήματα στην εφορία.
0: Σωστό.
1: Ή μπορεί να έχεις κάποιους τσακωμούς με τα σόκια της νύφης και να λες, παιδιά, εγώ δεν βρίσκω λύση μεταξύ μας, οπότε γεια σας.
0: Είναι αυτό που θέλω να ανοίξει γη να με καταπιεί, το καταφέρνει μια εταιρεία.
1: Κανονικότατα αναλαμβάνει το επόμενο σου σπίτι, αναλαμβάνει να σου βρει και τα υπόλοιπα που χρειάζεσαι, δηλαδή τι να πούμε, σχολείο για τα παιδιά, το επόμενο σου γυμναστήριο που έχει κοντά ψελκαντζίδικο στο νέο σπίτι. Όλα αυτά έχει ένα μικρό βιβλίο το οποίο ξέρει πώς να κινηθεί και κυριολεκτικά να εξαφανιστεί όπως το λες, να ανοίξει γη και να σε καταπιεί. Ενώ στην Ιαπωνία, εάν η οικογένειά σου δεν κάνει επίσημη καταγγελία για να σπεύσουν οι αρχές και να λύσουν το μυστήριο, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Είναι εύκολο να εξαφανιστείς, λένε.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Παίρνω 500.000 σε δάνειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
0: τα
1: μισό.
0: Τα ξεκοκαλίζω. Πάω στην εταιρεία, δίνω 1.500 ευρώ, μου αλλάζει όνομα, μου αλλάζει διεύθυνση, μου αλλάζει όλη μου τη ζωή. Τελειώσαμε.
1: Τα πάντα και φίλο, αν θέλεις.
0: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα για την Ελλάδα, θα έλεγα.
1: Να τα.
0: Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ότι αλλάζεις φίλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λέμε τώρα για τη διαφορά. Η ζωή θέλει ποικιλότητα.
0: WhatsApp στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λίγο πριν τις 9 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κατερίνα μου, θα διαβάζουμε τώρα καμιά εβδομάδα τι συνέβη στο Μουντιάλ.
1: Τι δεν συνέβη μάλλον.
0: Στα 4 ομάδες ο Τραμπ έπαιρνε τηλέφωνα. Νέοι κανονισμοί, μπάλες με τσιπάκια. Έχουμε να ασχοληθούμε όλο το καλοκαίρι.
1: Έχει δώσει content αυτό το Μουντιάλ και μάλιστα έχει πάρει και κάποιες πολιτικές προεκτάσεις που δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι.
0: Σε πολύ διαβασμένη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ιστορία του φυσικού αερίου. Ελληνική εταιρεία ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις συνεχίζουμε στο Red Morning Show να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, την κίνηση, το χρηματοκιβώτιο, έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως

0: μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κομβούζα Μαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά από το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα σε τελικό που δεν έχει ούτε μία τελική προσπάθεια σε 90 λεπτό. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, Red Morning Show, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, 6 με 10 κάθε πρωί. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και τα καλύτερα της εβδομάδας, 8 με 10.
1: Γίνεται ο χαμός το Σαββατοκύριακο, άστο, δεν το χάνεις αυτό.
0: Θέλεις να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τα νέα της επικαιρότητας, να ξέρεις να κυκλοφορείς και εσύ.

0: άνετα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, θέλω να με ενημερώσεις.
0: Λοιπόν, είπαμε, η Ισπανία σήκωσε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ, το τρόπαιο, είναι η μεγάλη νικήτρια, κέρδισε 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή του Μέση. Του αχώνευτου.
1: Είναι αχώνευτος τελικά ο Μέση, γιατί όμως.
0: Τον θαυμάζουν πάρα πολλοί Έλληνες. Γιατί εμείς είμαστε της άλλης σχολής, του Κριστιανού.
1: Είσαι η ποδοσφαιρική σου καψούρα, είναι ο Κριστιανό, το ξέρουμε.
0: Στα 91 δολάρια το Μπρεντ μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Έχει κλειδώσει στα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αθήνα. Στην επαρχία έχει πολλά φιλιά από την Άνδρο από τους θαυμαστές σου.
1: Την αγάπη μου.
0: Περίπου 2,5.
1: 2,5 ευρώ, έτσι. Κύριε Τραμπ, μήπως να κάνετε στα αυγά σας.
0: Άσε, δώσε εκεί κανένα τρόπεο, ρε Χριστιανέ μου, κιάσε τους βομβαρδισμούς.
1: Τι να πω, δεν έχει καλυστεί από τα αγαπημένα του.
0: Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα. Στη Θράκη συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που χτες δεν είδε τον τελικό, έβλεπε την ύφη του.
1: Έβλεπε την ύφη του. Δεν θα μιλήσω για τις
0: αγαπησιάρικες
1: δηλώσεις.
0: Έχασε η ύφη μας στο Grand Slam της Αθήνας.
1: Θα στεναχωρηθούμε πολύ, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεύτερη ήρθε, μια χαρά τα πήγε.
1: Μια χαρά τα πήγε, πολύ καλά.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη, αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της Βενεζουέλας και έχουμε έναν μίνι καύσωνα 2-2,5 ημερών στην Ελλάδα. Στην Αττική θα αγγίξουμε τους 39, οριακά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη έχουμε από κλιμάκωση.
1: Δεν είναι τα νεύρα μας τώρα για καύσωνα πάντως, να
0: όχι,
1: το πούμε αυτό.
0: Δεν είμαστε σε
1: δεν είμαστε καλά.
0: Crazy στον αέρα του Red, στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας. 6980 963 963. Come here, baby.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Survivor, κοντά στις 9 και 4, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που σήμερα γιορτάζουν. Ο τελικός του Μουντιάλ δεν ήταν μόνο για αγόρια, ήταν και για κορίτσια χτες.
1: Πολύ σωστά τα λες, γιατί στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, εκεί στο 0-0, στο πρώτο halftime show, έγινε και το πρώτο στην ιστορία των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξεχρονίζεστε λίγο.
0: Εσείς μας κάνατε ημίχρονο μισή ώρα, 35 λεπτά βαρέθηκε η ζωή μας ολόκληρη.
1: Περιτά 20 λεπτά για να είσαι ακριβή, σε παρακαλώ. Η Μαντόνα ανοίγει με Medley Music Dancenteria, που είναι το καινούριο της τραγούδι. Χαμός.
0: Η Μαντόνα είναι πιο πιτσιρίκα από ποτέ.
1: Ναι, και εγώ να προσθέσω, δικιά μου άποψη βέβαια αυτή, δεν θέλω να επηρεάσω, ότι ιδιαίτερα στην dance σκηνή και στην electronic dance, νομίζω ότι είναι το καλύτερό τους εκεί πέρα.
0: Βγήκε και η Σακύρα, βγήκαν και άλλοι, ε.
1: BTS με μεγάλη επιστροφή, Justin Bieber, η Σακύρα και Burna Boy. Η Σακύρα πλέον έχει δουλέψει σε 200 μοντιάλ. Είναι πιο παλιά από τους παλιούς.
0: Η μεγαλύτερη έκπληξη θα ήταν να βγει η Σακύρα με τον Πικέ. Εκεί σας θέλω να κάνετε, ρε Αμερικάνοι, κάτι ωραίο.
1: Εκεί νομίζω ότι θα γινόταν το gossip. Δεν είναι έτσι. Είμαστε γιορτή του ποδοσφαίρου. Να τα ανοίξω. Και έκλεισε και με χοροδία μαζί με τους Coldplay και Hermit the Frog και εμείς. Πήγε χαμός. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Από αυτό σκίσατε. Το παιχνίδι πώς το κρίνεις?
0: Το
1: έτσι?
0: Παιχνίδι ήταν
1: μέτριο.
0: Μας άρεσε τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, υπήρχαν κορίτσια όπως η Πινελόπη Αναστασοπούλου μου έλεγε πριν λίγο, που χτες το βράδυ έμαθε τι είναι το offside.
1: Α, περιμέναμε το Μουντιάλ.
0: Και στα δικά σου, Κατερίνα μου, και στα δικά σου να μάθεις μια μέρα. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
22: να ερωτευτούμε.
21: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
23: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
25: Πρωινή εκπομπή.
24: Red 96,3.

0: Μόνο Φόνιξ κοντά στις 9.25, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση.
1: Για ενημέρωσε μας, γίνεται κόκκινη κατάσταση.
0: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στην κάθοδο, με τους οδηγούς να κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες. Δεν την γλιτώσαμε.
1: Δεν την γλιτώνουμε καθόλου στον Κηφισό.
0: Πίστευα
1: και...
0: ότι την έχουν κοπανίσει περισσότεροι.
1: Mm-hmm.
0: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφία. Παρόμοια κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στη Μεσογείον. Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αν εντοπίσετε και αλλού προβλήματα, Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Killers στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα!

0: λίγο μετά τις 9.30 Red Morning Show, Red 96,3, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων, είναι το νέο μας ένθετο. Τι είναι ουσιαστικά? Εξομολόγηση των ακροατών που μεταφέρεται στον αέρα.
1: Είναι μια γυναίκα εδώ που μας στέλνει, μια φίλη μας ακροάτρια, δεν θα πούμε το όνομά της. Είναι έτσι κι αλλιώς οι εξομολογήσεις είναι ανώνυμες, έτσι μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Με απόλυτη χεμήθεια. Είναι μια γυναίκα χωρισμένη με ένα παιδί 10 ετών και μας λέει: απλά θέλω να εξομολογηθώ. Κουράστηκα να είμαι μόνη μου και να μην βρίσκω κανέναν σωστό σύντροφο. Κανέναν στα μέτρα μου, απελπίστηκα, αλήθεια, απελπίστηκα. Κοίταξε εδώ τι θα κάνουμε, Γιώργο. Πες μου, σε παρακαλώ, μια ιδέα.
0: Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα γαμπρό. Εδώ ψάχνουμε για την Κατερίνα χρόνια και χρόνια ένα γαμπρό.
1: Χρόνια και ζαμάνια, θα λέγαμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Είναι τελικά ή δεν είναι τροχοπέδι το παιδί σε μια γυναίκα, ας πούμε?
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, τα παιδάκια μια χαρά είναι. Χαρά θα δει ο άνθρωπο. Βρήκε γυναίκα, έτοιμο παιδάκι, τέλος.
1: Βρε, εξυγχρονιστείτε, βρε. Έχετε μια γυναίκα με κοντζάμ παιδί, να μην χαλάσετε και το σώμα σας. Να μην λέει θέλω παιδιά, βρε, με λίγο ανοιχτό μυαλό.
0: Bon Jovi, οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963. Η Κατερίνα της ταξινομεί και κάθε πρωί λίγο μετά τις 9.30 της ακούμε στον αέρα.

0: Red 96,3 Red Morning Show, πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μουσικός, είναι ηθοποιός, είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλου που τα τελευταία 24 ώρα έχει κάνει πολύ φασαρία.
1: Έχει κάνει πολύ φασαρία γιατί έχει κάνει το cover του Unforgiven 2, τον Metallica, το γνωστό κομμάτι του Metallica, όπου οι ίδιοι της δώσανε και παγκόσμια διάκριση στα πλαίσια ενός challenge που κάνουν για το νέο τους album. Και το remake που το οποίο έκανε το cover έγινε παγκόσμιο σούσουρο και όχι αδίκως, έτσι. Αν το δείτε και στο YouTube, θα κλάψετε.
0: Και θα κλάψετε αν το ακούσετε, γιατί
1: βέβαια
0: είναι καταπληκτικό. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο Red 96,3 και σε λίγο στον αέρα του Red, γιατί 10 με 12 έρχεται με την εκπομπή της.

0: Μοναδική Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Red Morning Show. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Δευτέρας.
1: Εάν θέλεις να διώξεις το άγχος πριν από το πρώτο ραντεβού, τότε δεν χρειάζεται να το ρίξεις στο να πιεις για να σφινάκι στο αλκοόλ κτλ. Μην πας κελιάρδα. Μπορείς πολύ απλά, κατά τον επιστήμονα πάντα, να παίξεις με τον εαυτό σου.
0: Τι εννοείς, ρε εσύ, πριν το πρώτο ραντεβού.
1: 9 στους 10 ανθρώπους νιώθουν πολύ άγχος πριν από το πρώτο ραντεβού. Σχεδόν το 39% καταφεύγει στο αλκοόλ. Άσε κάτω το ποτήρι και πιάσε κάτω πάνω το σφινάκι, το άλλο το σφινάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ο εγκέφαλος διαγείρεται, απελευθερώνει ντοπαμίνη και έτσι ο οργανισμός σου είναι πιο έτοιμος να πέσει στη μάχη αυτού του ραντεβού χωρίς άγχος.
0: Θα διαφωνήσω με τον επιστήμονα, διότι αν από την υπερπροσπάθεια του παίξηματος με τον εαυτό μας γίνουμε χάλια, κουραστούμε και έρθει το πρώτο ραντεβού και ενώ κούκου, τι γίνεται.
1: Μόνο κούκου δεν ξέρω. Πάντως τουλάχιστον δεν θα βγεις και θα βρωμάς αλκοόλα.
0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Πλησιάζουμε στις 10. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρος, Παρασκευή, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σε περιμένει με αυτικό χώρο lounge και στο περίπτερο που θα βρεις κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και η σκυτάλη στο κορίτσι που έμαθε τι είναι το offside χθες το βράδυ στο τελικό του Μουντιάλ.
1: Με την παγκόσμια διάκριση των Metallica με το Unforgiven 2.
0: Αύριο στις 6 το πρωί το Red Morning Show.
1: Φιλάκια.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
9: Bye. Τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγα.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στον τελικό του Μουντιάλ και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

Maneskin Begging Red 96,3. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, και ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες στην Αθήνα. Να προσέχεις λίγο τον εαυτό σου παραπάνω, να ενυδατώνεσαι σωστά. Θα φοράς ανοιχτόχρωμα ρούχα, τα ξέρεις. Μέχρι και 41 βαθμοί Κελσίου, λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη στην Αθήνα. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, είσαι συντονισμένο στον Red 96,3. Έχει αδειάσει κάπως η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα η κίνηση στους δρόμους δεν είναι όπως είναι άλλες φορές. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει, και να θυμίσω ότι το χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 11.300 ευρώ. You found me, Frey, και αμέσως μετά οι Scorpions με το Holiday. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 Scorpions Holiday, Δευτέρα πρωί 20 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Τελείωσε το Μουντιάλ, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση και ένα ακυρωμένο γκολ που κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο ακυρώθηκε. Μέχρι και εγώ είδα ποδόσφαιρο χθες, μέχρι και εγώ κατάλαβα ότι αυτό το γκολ έπρεπε να το μετρήσουν. Και πολλά μπράβο στο Μαρτίνες, να πούμε, τον goalkeeper της Αργεντινής που ήταν για μένα ο καλύτερος παίκτης της Αργεντινής χθες το βράδυ. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για αυτή την ομάδα. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να αναφερθούμε στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Γαλλία. Η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια στην ιστορία του Μουντιάλ. Πάμε για τα επόμενα λοιπόν. Like the way I do, η Μελίσσα Etheridge, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Δευτέρα πρωί 20 Ιουλίου στον Red 96,3 Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Το μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031 και ετοίμασε βαλίτσα. Έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Επίσης, μπες και στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club, ακριβώς όπως έκανε η Μαρία την προηγούμενη εβδομάδα, η νικήτρια του χρηματοκιβωτίου. Έτσι, κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό του χρηματοκιβωτίου. Αυτή την εβδομάδα 11.300 ευρώ, λεπτομέρειες θα σου πω σε λίγο. Λίγο πριν τις 10.30 στον Red 96,3 έρχονται οι Disturbed, The Sound of Silence και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
17: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
20: Oh no, no, please God help me.
19: Gay Black Sabbath είναι Red.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: This is Ozzy Osbourne.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Every you, every me. Εσύ και εγώ, Placebo, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και το χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας έχει μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσό. Διεκδίκησε το 11.300 ευρώ. Μπορεί να σου αλλάξουν όλο το καλοκαίρι. Πώς το διεκδικείς, όπως πάντα, με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 24 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Και τώρα δυνάμωσε γιατί έρχεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και τα πιο όμορφα ρίφ όλων των εποχών. Holler Love, η Led Zeppelin. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11.

0: Losing My Religion, η Άριαμ στον Red 96,3. Πινέλοπε Αναστασοπούλου, Δευτέρα πρωί, 20 Ιουλίου και το 1969, σαν σήμερα, ακούστηκαν δύο υπέροχες ατάκες, όχι εδώ σε αυτό το πλανήτη, αλλά στο φεγγάρι. Υπέροχη μοναξιά, είπε ο Έντουιν Όλντριν, ο λιγότερο γνωστός από τους δύο πρώτους ανθρώπους που πάτησαν στο φεγγάρι, και η δεύτερη ήταν του Νίλ Άρμστρονγκ. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Σαν σήμερα, λοιπόν, η διαστημική αποστολή του Απόλλων 11 φτάνει στο φεγγάρι, τουλάχιστον έτσι μας έχουν πει. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία ότι όλο αυτό δεν συνέβη ποτέ. Θα δείξει η ιστορία. Κάποια στιγμή θα μάθουμε. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Red 96,3, έρχονται οι James, Getting Away With It. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Μάγκα μου, καλείς.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Αυθεντικός σαν εσένα.
14: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά από το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Δεν τα κατάφερε η Σάκαρη στον τελικό του Athens Open. Ιτήθηκε 2-0. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Περίπου 10 λεπτά μετά τις 11, Street Spirit, η Radiohead. Πινέλο Παναστασοπούλου, Red 96,3, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και σε δύο μέρες από τώρα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του Ozzy Osbourne και στο Birmingham έχουν γιορτή. Γιατί στο Birmingham είναι ένας τοπικός ήρωας ο Ozzy αλλά και η Black Sabbath. Φυσικά υπάρχει και μια γέφυρα που έχει το όνομα των Black Sabbath, η Black Sabbath Bridge. Εκεί μπορείς να πας, να βγάλεις φωτογραφίες σου. Αλλά αν έχεις τη μεγάλη τύχη και την ευκαιρία να βρεθείς στο Birmingham αυτές τις μέρες, θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Περνάς και μια βόλτα από το μουσείο, όπου εκεί θα βρεις μια έκθεση για τον Ozzy Osbourne που είναι συγκλονιστική και θα δεις και από κοντά το θρόνο που καθόταν στην τελευταία συναυλία που έδωσε στη γενέτειρά του, στο Άστον, στο στάδιο της Άστον Βίλα. Έτσι για την ιστορία, λίγο να σου πω ότι έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο εδώ και αρκετό καιρό που λέγεται The Last Rites, η τελευταία τελετουργία, και είναι τα τελευταία απομνημονεύματα του Ozzy. Και εκεί θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη συναυλία και θα εκτιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο όσο δεν πάει. Εγώ χθες ξεκίνησα να το διαβάζω και μέσα σε δύο ώρες είχα διαβάσει το μισό βιβλίο, περίπου 200 σελίδες. Και κάθε τόσο γελούσα πάρα πολύ, γιατί τα λέει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Μοναδικός Ozzy Osbourne, θα τον μνημονεύσουμε ξανά σε δύο μέρες από τώρα. The Final Countdown και αμέσως μετά Queen, The Show Must Go On. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δευτέρα πρωί 20 Ιουλίου στον Red 96,3, 20 λεπτά μετά τις 11, Πινελόπη Αναστασοπούλου και Queen, The Show Must Go On. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για την ιστορία της μουσικής. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια χάσαμε τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς, τη φωνή των Linkin Park. Ο Chester Bennington φεύγει από τη ζωή με πάρα πολύ άδοξο τρόπο, αντιμετώπιζε πολλά θέματα ψυχικής υγείας και πάντα αυτή η μέρα μας θυμίζει ότι πρέπει να προσέχουμε και πώς μιλάμε, πρέπει να προσέχουμε πώς αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας, να λέμε ένα καλό λόγο και πολλές φορές να έχουμε στο νου μας ότι δεν ξέρουμε την ιστορία του κάθε ανθρώπου και ότι πίσω από ένα χαμόγελο μπορεί να κρύβονται πολύ βαθιά σκοτάδια. Και τα παιχνίδια της ζωής είναι πολύ παράξενα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο καλύτερος φίλος του Chester Bennington, ο Chris Cornell, η φωνή των Soundgarden και των Audioslave, θα γινόταν σήμερα 62 ετών και έφυγε κι αυτός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Everything Burns, Ben Moody. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λίγο πριν τις 11 και μισή Δευτέρα πρωί 20 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στον Red 96,3, Marilyn Manson, διασκευή από τους Eurythmics για το Sweet Dreams. Πώς έγινε γνωστός ο Marilyn Manson στην Αμερική, την εποχή που δεν υπήρχαν social media αλλά σκέτα media, ένας από τους μαέστρους του shock rock, του αρέσει να είναι ακραίος. Εκεί λοιπόν μαζί με την ομάδα του επέλεγε τις πιο θρησκόληπτες πόλεις στην Αμερική και πήγαινε και έκανε εκεί συναυλίες, εκεί που έκαιγαν τα CD του, που έκαιγαν τους δίσκους του και οι άνθρωποι έβγαιναν στους δρόμους για να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία. Έτσι λοιπόν, μαζί με όλο αυτό το χαμό, πήγαιναν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι, κάλυπταν το γεγονός και τον έκαναν τεράστιο. Χειρίστηκε τα μίντια με τον πιο περίτεχνο τρόπο. Ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Στην συνέχεια, Scorpions, No One Like You, και αμέσως μετά, Come As You Are, Nirvana, Αν Κυλάει Το Αίμα Σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
16: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Μουσικά μας Λουάρ, έλα όπως είσαι, Νιρβάνα, 20 λεπτά πριν από τις 12, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 11.300 ευρώ που μπορούν να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα. Πώς? Με το μήνυμά σου στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που μας έρχεται, 24 Ιουλίου. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Win στο 19600 λοιπόν, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Smoke on the water, Deep Purple. Και αμέσως μετά Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. 10 λεπτά πριν από τις 12, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Παράξενη μέρα σήμερα. Έχουν συμβεί διάφορα αξιοσημείωτα πράγματα μέσα στα χρόνια σαν σήμερα. Ένα από αυτά είναι και ο θάνατος του Μπρους Λι, πίσω από τον οποίο κρύβεται πάλι μια τεράστια συνωμοσία. Μην μείνουμε σε αυτό. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1973, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας του ταινίας με τίτλο Θανάσιμο Παιχνίδι, φεύγει από τη ζωή ο άνθρωπος που έμαθε σε όλους τους σκληρούς σε εισαγωγικά του Hollywood πώς να μάχονται στις ταινίες. Και εκτός από αυτό, δίδαξε και σε όλους μας πόσες δυνατότητες έχει το ανθρώπινο σώμα αν το βοηθήσουμε λίγο και δεν σταματήσουμε εκεί που νομίζουμε ότι τελειώνει η αντοχή μας. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Dance with somebody, ο Μάντο Ντιάο. Στη συνέχεια, αν κυλιάς το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες, έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το αντίο του Τσέντι Όσμαν στον Παναθηναϊκό. Ταξίδι που θα μου μείνει αξέχαστο. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: life.
1: Είναι η ζωή μετά το Μουντιάλ. 100 φεύγα αγώνες. 40 ημέρες όλα αλλιώς, αφού δεν το πήρε η Αργεντινή. Αργεντινή που δεν είχε ούτε μία τελική για γκολ, σε αντίθεση με τους Ισπανούς που τα είχαν όλα και κυρίως τη νίκη. Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Γιάννης Λεουνάκης, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Ένα μπουκάλι δροσερό νερό, ένα καπελάκι αν περπατάς, θα περάσει. Δεν είναι καύσωνας, με 37 τώρα στην πόλη, λένε θα πέσει την 5η στις 30. Παρασκευή με βροχή της δροσιάς. Παρασκευή και το νέο από το χρηματοκιβώτιο. 11.300 παρακαλώ μετρητά. Σκαρτίσιου, red hot, αν γυλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος. Red Gold Tour live στο Παρίσι. Η Linkin Park. Έρχεται το νέο σου. Μείνε συντονισμένος. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, η δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Μετά από 40 χρόνια εμφανίστηκαν ξεχασμένα tape ψυχογραφήσεις των Guns N' Roses. Θα στα πω, don't cry.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρη ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ήταν στεγασμένες για περίπου 40 χρόνια. Ηχογραφήσεις, διαφορετικές ηχογραφήσεις, διαφορετικές εκτελέσεις από πολλά τραγούδια του Appetite for Destruction, του Guns N' Roses. Αυτά τα tapes ήδη κυκλοφορούν και παίζουν στο διαδίκτυο. 11.300 μετρητά, 11.300 ευρώ μετρητά. Παίζουν μόνο από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγεις το Red 96.3, λίγη τύχη, τουλάχιστον ένα μήνυμα, το αδειάζεις. Win και καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Dream On, Aerosmith, μεσημέρι Δευτέρας. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: Όχι γιατί έχει ζέστη, γιατί ζέστη έχει, αλλά γιατί δεν είσαι ήδη στη θάλασσα, διακοπές. Να παίξεις χρηματοκιβώτιο, 1.300 δίνει αυτή την Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Don't speak, no doubt. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει το αίμα σου, είναι red 96,3.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Επίσημη μεγάλη μεταγραφή του Άρη απέκτησε το Στέφαν Γιώβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Καλοκαίρι στην πόλη είναι αλλιώς. Στους 37 για σήμερα, 11 και σήμερα για τον Αύγουστο, αν αυτό σου λέει κάτι. Καλό μεσημέρι Δευτέρας και πάλι 20 Ιουλίου, 9 μετά τη μία. Ακούς Red 96,3. redfm.gr, στο application του Red. Πάμε μαζί παντού. Survivor, Ivory Tiger, Τερκλεουνάκης 12-13. Αγγελάς το αίμα σου, είναι Red.

άγγελα στο αίμα σου είναι Red. Ιαν Άντερσον, αυτή η βιβλική μορφή της μουσικής μας, frontman του Jethro Tull, λέει σε ποιους και όχι μόνο μουσικούς του έχει ζητηθεί να δώσει αυτόγραφο. Στο Stephen King παρακαλώ, τον Nick Cave, τρελό. Άκου γι' αυτό, λιώμα τον πλησίασε ο Johnny Rotten, frontman των Sex Pistols, για να του πει ότι γουστάρει πάρα πολύ το Aqualung, αλλά και στους Ramones. Το Joey Ramone του ζήτησε αυτόγραφο, του είπε όμως δεν είναι για μένα, είναι για τη μαμά μου. Paradise, Coldplay, μεσημέρι Δευτέρας, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Μιλάς στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.

0: Καλοκαίρι στην πόλη, I will survive. Εξαιρετική και για αυτή τη φάση η Cake στο Red 96,3. Μεσημέρι Δευτέρας, 27 μετά τη μία. Γιάννης Λεωνάκης εδώ. Χορηγός η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνή εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Τότε Αφρικα τώρα. Χρηματοκιβώτιο και τώρα.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
12: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεαλ. Δεν το είδαμε, το καταλάβαμε όμως. Έγινε, συνέβη το πρώτο half time show στην ιστορία του Μουντιάλ, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Η Μαντόνα έπαιξε το The Music, μαζί της η Ρονάλντο, Ναζάριο, Ροναλντίνιο, είχε και Σακύρα βέβαια, είχε και Justin Bieber. Βγήκε λέει στο γήπεδο μόνο με την κιθάρα του να παίξει Everything Hallelujah. Το προσάρμοσε με τη φράση It's the World Cup, Hallelujah. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στο ημίχρονο, το ημίχρονο κράτησε 27 ολόκληρα λεπτά. 11.300 ευρώ μετρητά. Τα θέλεις? Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το ORED 96.3 Παρασκευή στις 4. Win. Αποστολή στο 19.600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρια διαγωνισμού. frontstage.gr. redfm.gr.

0: Στους 37 για σήμερα στην πόλη θα ενισχυθούν κι άλλο οι θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Μεγάλη υποχώρηση, Παρασκευή, βροχή. Τρελό, αληθινό. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Snow, hey ho, Red Hot Chili Peppers, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλαστή του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οι πρώτες δυνατές θερμοκρασίες για την πόλη καλοκαίρι 2026-37 τώρα δεν είναι καύσωνας. Ίσως την Τετάρτη να ανέβουμε κι άλλο. Δροσιές από Παρασκευή με βροχές. Κανένα παράπονο, μια χαρά τα πήγε και ο Ιούλιος θυμίζω. Πέρυσι Μάιο γράφαμε σαραντάρια. You and your hand, pink. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου είναι red.

Είχανε στιγμή όταν ο Ινφαντίνο έκανε νόημα στον Ντόναλτ. Φύγε να πανηγυρίσουν το τρόπαιο Ισπανί. Καθόλου. Για αυτές τις στιγμές ζούμε. Και πάλι καλά. Πάλι καλά που ο Ντόναλτ δεν πήρε το κύπελο στο σπίτι του, θεωρώντας ότι του ανήκει. 1.400 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτη Παρασκευής στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3. 1.400. Enjoy.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ενδιαφέρον παραμένει η Ολλανδική Νάι Μέγκεν. Είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου εδώ. Στις 11 Αυγούστου η ρεβάνς στην Ολλανδία. Νάι Μέγκεν, την ξέρεις? Εγώ πάντως όχι. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη του κινητού να σπάσει. Τι κάνουμε? Σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Enter Sandman.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
14: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

Born to be wild. 11.300 ευρώ μετρητά. 11.300. Έρχονται την πιο κατάλληλη στιγμή από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει αυτή την Παρασκευή στις 4, λίγο πριν φύγει ο Ιούλιος. Να λοιπόν και για τις διακοπές του Αυγούστου και όχι μόνο και για πολλά άλλα. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr, redfm.gr, η ώρα διαγωνισμού. We will rock you. Queen, κλαίς το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 500 εκατομμύρια δολάρια, μισό δις, πήρε ο Ben Affleck για να πουλήσει την εταιρεία του τεχνητής νοημοσύνης σε πασίγνωστη εταιρεία διαδικτυακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, η οποία ψάχνεται να εξερευνήσει τις δυνατότητες του AI στο χώρο της ψυχαγωγίας. Και έχουμε μέλλον. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Καλύτερη εμπειρία σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, να μοιράζεις τις στιγμές σου χωρίς διακοπές, να μην σε σταματά τίποτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει στα στο δίκτυό της. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σήμερα είναι το δίκτυο κινητής Vodafone με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Και για το 2026 είναι το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Paradise City, μας το Guns N' Roses, στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας. We'll be right back.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαίρι στον Red.
5: Red Summer. It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

μόνο crying και crying και λιώνει που λένε και στο χωριό. 38 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, ωριακά δουλεύει το σύστημα. Red 96,3. Πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 ζωντανά. Τίνα Τάρνερ, the best. Red 96,3.

Έτσι που λες, και σήμερα και αύριο Διαπυρός και Σιδήρου περνάμε με αυτές τις θερμοκρασίες. Τον καιρό της Τετάρτης έχουμε εναπόθεση τις ελπίδες μας. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Της Παρασκευής το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 11.300 ευρώ. Linkin Park, Ρέντε 96,3.

0: Wind of Change στην δική μας την περίπτωση. Λιοπήρη το λες αυτό. Red 96,3. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Πίτσα πάστα εσπερσάκι για τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πες μου. Τον Μπάρι σε καλή και Τζιάν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θά και τα ίσως, ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και δήλωσε συμμετοχή γιατί αυτή την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Thunderstruck, AC/DC, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
18: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
19: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
20: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
21: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Mama Sings Fire, η Πινελόπη Αναστασοπούλη, δική μας Πινελόπη που ακούς 10 με 12 Δευτέρα με Παρασκευή στον Red και 13 το Σαββατοκυριακό διασκευάζει μεταλλικά και βρίσκεται στην πρώτη τριάδα του παγκόσμιου διαγωνισμού τους The Unforgiven στον Red 96,3 και Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-80-20 γραμμή υποστήριξης, άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Leonard Skinner.

0: Σάββατο το όλοι μήπως γιορτάζει ο Ηλίας Κυλιάνος σήμερα. Ξεχάστηκα, χρόνια σας πολλά παιδιά. RED 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Η Κοσμότε Τελεκόμ επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο κοσμότε.gr και μάθε περισσότερα. Περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο σε λίγο. Να σου πω μόνο ότι παίζεις την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Φεύγουμε!
5: Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Other Side, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έγινε ο τελικός εχθές το βράδυ, το σήκωσε η Ισπανία. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Subways, Rock and Roll Queen, Ankylive στο αίμα σου είναι Red. You are-

κομματάρα με πολλές διασκευές και πολύ μεγάλη ιστορία. Red Stories μέσα στο Red Application και το redfm.gr για να μάθεις τα πάντα. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Δευτέρα μεσημέρι. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Χρόνια πολλά στον Ηλία, την Ηλιάνα σήμερα. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμούτε Τελεκόμ. Φέτος το Art Deck The Road Show της Κοσμούτε Τελεκόμ ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμούτε.gr / Telecom Road Show. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο με 11.300 ευρώ για να κάνεις το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Butterfly Crazy Town, κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
11: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
12: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τώρα που έχουν σφίξει ζέστες να δεις τι γίνεται, Jim. People are strange, Doors, Red 96,3 και Win στο 19600 το SMS που θα στείλεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Πρόσεξε με, την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Win τώρα στο 19.600, δήλωση συμμετοχή.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: βραβική Σκόρπιον, Still Loving You στον Red 96,3. Στα 13 πριν από τις 5, στο απόγευμα της Δευτέρας, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom, στο Magenta Insurance, ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Λίγα ευρώ περισσότερα, μάλλον πολλά ευρώ περισσότερα σου δίνει το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή για 11.300 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Φύγαμε για Κάρλο Σαντάνα. Smooth, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σαββατάτζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Απόγευμα Δευτέρας 36 Κελσίου η θερμοκρασία, το μυαλό φυσικά στην παραλία. Βλέπω εντωμεταξύ την Παρασκευή δείχνει σύννεφα και βροχή και 29 Κελσίου, είναι δυνατόν. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, την Ηλιάνα. Joan Jett, I love rock and roll, αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.

Καλοκαίρι ομάδα R.E.M. Losing My Religion στον Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Θέλεις να στείλεις μήνυμα 6989 63 963. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp, James Signorita.

0: My favorite game, τέτοια εποχή το άραγμα σε ξαπλώστρα στην παραλία. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό με το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
10: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
11: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Καλοκαίρι στον Red.
11: Red Summer. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

Floyd, Another Break in the Wall. Τώρα Queen, The Show Must Go On. Όλες οι κομματάρες που αγαπάς εδώ στον Red 96,3. Στείλε τώρα Win στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Τα πράγματα είναι απλά. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή στις 4, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις ακριβώς το ποσό 11.300

0: Dust in the Wind, Kansas, Red 96,3. Χορηγός του Κοσμότε Telecom, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Για τις επόμενες δύο ώρες, Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο του Red. Red κουματάρες φυσικά στο Red Application και το redfm.gr. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι, εδώ ξανά. Extreme Ways, Moby, καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Τάπα τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, μετά τις 6 είναι ωραία, 96,3. Δεν είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, γιατί ο Γιάννης Γιακουμάκης, παιδιά, πρέπει να σας το πω, αποκαλυπτικό αυτό, έχει πάει στην Ισπανία για να γιορτάσει μαζί με την εθνική ομάδα της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Είναι επίσημος καλεσμένος του Βασιλέως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα δεν μπορούσε με τίποτα να βρεθεί στο μικρόφωνο του Ρέντι 96,3. Οπότε θα κάνουμε παρέα από τώρα μέχρι το βραδάκι. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού, όπως θα καταλάβατε πιθανόν, ακούγοντας την Γκοίν Άντερ από Evanescence. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Ρέντι σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Now.

96,3. Τώρα μιλώ τώρα για κίνηση. Σήμερα είναι Δευτέρα, που πάντα η Δευτέρα είναι σπασμένη. Σύνοτι είναι και 20 Ιουλίου, οπότε όλα βαίνουν καλώς. Στο μικρόφωνο του Ρέντε, εκτάκτος Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα, μέχρι την ώρα που θα μπει στο μικρόφωνο του Ρέντε, Γιώργος Αποστόλου. Οπότε νομίζω πως θα περάσουμε καλά για τις επόμενες 4 ώρες. Έχω κουβαλήσει και νωρίτερα σήμερα και το Χάκο Μπερβανίδη για να μου δώσει κουράγιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια Send Me an Angel από Σκόρπιον. Σαν κυλάς το αίμα σου είναι Ρέντε. Εδώ είμαστε.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρία τραγουδάκια πολύ αγαπημένα, τρεις καλλιτέχνες πολύ αγαπημένοι στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταίο κομμάτι για τον Ιούλιο του 2026, Ιούλιος, 20 του μηνού. Στο μικρόφωνο του Red στη θέση του Γιάννη Ακουμάκη, Γιώργος Αποστόλου, όπως λέγαμε νωρίτερα. Επιμένω ότι η κίνηση έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πάρει τα πάνω της από εδώ και πέρα. Στην επιστροφή πια. Οπότε σε αυτό το θέμα τουλάχιστον έχουμε ξεκαθαρίσει. Και επίσης, ναι, να πάτε να δείτε την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί εγώ δεν την έχω δει ακόμα και θέλω τη γνώμη σας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Και θυμίζω ότι ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρικη προϋποθέσεις, συγγνώμη, στο nova.gr. Red 96,3, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε My Sharona από τους NAC και βέβαια It's My Life από Bon Jovi. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Καλή εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ήταν λοιπόν Τζόρτζι στον αέρα του Red 96,3. Από καλή εβδομάδα να έχουμε 20 Ιουλίου στην θέση του Γιάννη Γιακουμά και Γιώργου Αποστόλου μέχρι τις 8. Και βέβαια, μόλις γυρίσει και ο Γιάννης από την Ισπανία που έχει πάει για τα πανηγύρια της Εθνικής, θα μας δώσει τη δική του άποψη για τον τελικό με την Αργεντινή. Στην ουσία, πάντως, όλοι συμφωνούμε ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, ότι ο τελικός ήταν μπάφλα από τους πιο μέτριους που έχουμε δει ποτέ και ότι πραγματικά ήταν ιστορική στιγμή η αποχώρηση ουσιαστικά του Λιονέλ Μέση από την Εθνική και γενικότερα μάλλον και από το ποδόσφαιρο. Θα δούμε τώρα αν θα συνεχίσει στην Αμερική. Από εκεί και πέρα πάντως ήταν ένα Μουντιάλ που είχε πάρα πολύ κόσμο, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Εννοείται ότι θα έκανε βλακίες ο Τραμπ και τις έκανε στο τέλος, θα προσπαθούσε να κλέψει την παράσταση και βέβαια άφησε μια έτσι άσκημη εντύπωση αυτή η συμπεριφορά κάποιων παικτών της Αργεντινής μετά το τέλος του αγώνα. Όλα αυτά όμως θα έχουμε καιρό να τα συζητάμε και στις παρέες και φυσικά στον αέρα του Red 96,3, παραμένοντας πάντως στην Αμερική και στην Καλιφόρνια με την βοήθεια των Red Hot Chili Peppers, Californication. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, και πάλι καλή εβδομάδα.

0: απογευματάκι του Ιουλίου στον Red 96,3, λίγο πριν από τις 7, Γιώργος Αποστόλου στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη στον αέρα του Red 96,3. Την Παρασκευή, όπως ξέρουμε, η Μαρία θριάμβευε στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει και πάλι την επόμενη Παρασκευή, 24 Εβδόμου, με 11.300 ευρώ. Οπότε στέλνετε Win 1960 νωρίς για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς με λίγη τύχη, να απαντήσετε σωστά 11.300 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι ο Red 96,3, χωρικός της εκπομπής Innova. Καθώς θυμίζω ότι καλώς δεν έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Innova λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη και δημιούργησε το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Nova More λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε song 2 από Blair και Seven Nation Army. Αυτή είναι βέβαια η White Stripes στον Red. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου του 2026, ΡΕΝΤΕ 96,3 στα αυτιά σας. Καλή εβδομάδα στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη, Γιώργος Αποστόλου, αυτό το δίωρο. Και φυσικά οι μουσικές του ΡΕΝΤΕ μας συντροφεύουν με τα καλύτερα σε ένα soundtrack του καλοκαιριού που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε εδώ και τώρα. I want to break free από τους Queen.

Rating Index 3, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ξαναλέω στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη εκτάκτος. Ακούγεται πολύ επικολληρικό αυτό. Πάντως είμαστε σε μια εβδομάδα που ολοκληρώνεται πολύ και το συναυλιακό της χρονιάς. Το μεγάλο φινάλε του Release Athens πλησιάζει λοιπόν το Σάββατο 25 Ιουλίου. Η Πλατεία Νερού υποδέχεται του Σάββατον και του Σάββατα σε μια μοναδική βραδιά που ολοκληρώνει τον εορτασμό των 10 χρόνων του φεστιβάλ. Μαζί του θα είναι και η αγαπημένη Έπικα. Τα εισιτήρια στο releaseathens.gr και φυσικά δεν είναι μόνο ότι το release γιορτάζει τα 10 χρόνια και τελειώνει το φετινό πάρα πολύ πετυχημένο φεστιβάλ, είναι και ότι από του χρόνου θα το έχουμε σε ένα νέο χώρο. Red 96,3, πάμε να ακούσουμε You από Two Face. Τον Red, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
1: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι τελειώματα του μήνα, τελευταίο δεκαήμερο Ιουλίου στον Ρέντε 96,3 στη θέση του Γιάννη Ακουμάκη, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού. Χορηγός εκπομπής Innova, καθώς φαντάζομαι ότι έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Innova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όλοι οι προποθέσεις στο nova.gr. Είσαι στον Red 96,3 και πολύ καλά κάνεις για να ακούσουμε στη συνέχεια Radiohead και Street Spirit, μια μπάντα που πολύ πιθανά θα βρεθεί στην χώρα μας συναυλιακά το 2027.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αυτή ήταν η Super Trump στον Red 96,3 στη θέση του Γιάννη Γιωκουμάκη στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου εκτάκτος, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και επειδή αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, το νου σας, αν μπορείτε να αράξετε σπίτι, να αράξετε και τέλος πάντων αντί για breakfast στην Αμερική να κάνετε ένα breakfast στο ψυγείο, ακούγεται πολύ πιο ελκυστικό. My Immortal και Vanessa στη συνέχεια, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: και η Ευανέσσας που ακούσαμε νωρίτερα και φυσικά η Green Day μας έλειψαν από το συναυλιακό καλοκαίρι του 2026, το οποίο ήταν πραγματικά full. Είπαμε τελειώνει και το release την εβδομάδα αυτή. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε αργότερα στις εκπομπές του Red για τις συναυλίες του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη. Red 96,3 την νέα Παρασκευή ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο και δίνει 11.300 ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μπορείτε από τώρα λοιπόν να το διεκδικήσετε στέλνοντας win στο 19.600. Δηλώνετε συμμετοχή, να κάνει μέρη το τηλεφώνημα, απαντήσετε σωστά, 11.300, αυτό πρέπει να κάνετε και να πάρετε τα χρήματα. Media τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ, πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, μόνος ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και Θ210-9215-776, φυσικά frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Επίσης, χορηγός εκπομπής είναι η Nova, καθώς θα έχετε σκεφτεί βέβαια πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Πιο πολλά στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, οι όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμο στο nova.gr. Στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη και Γιώργος Αποστόλου, οπότε συνεχίζω και δίνω πάσα στον εαυτό μου για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου.
17: Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 μετά τις 8 το βραδάκι. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 20 Ιουλίου, τελευταία

Αυτή ήταν η Μελίσσα Έθεριτζ, Like the Way I Do, στον Radio 96,3 βραδάκι στην πόλη της Αθήνας, 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Το Μουντιάλ τελείωσε και έχουμε συζητήσει ήδη πάρα πολύ γι' αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ κατάφερε πάλι να προσπαθήσει να κλέψει την παράσταση. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν την ώρα της απονομής, ενώ περιμέναμε όλοι ότι θα γίνει κάτι έτσι, δεν περιμέναμε ότι θα το αφήσει έτσι ο Τραμπ, ήταν πραγματικά ψιλοαστείες με τους παίκτες της Ισπανίας να προσπαθούν να τον βγάλουν από το κάδρο, αυτός να επιμένει να μένει, να τον τραβολογάει εκεί πέρα και ο Ινφαντίνο, και τελικά η λύση βρέθηκε πάλι με την τεχνολογία, καθώς και η FIFA και η Ισπανία δημοσίευσαν φωτογραφίες από την απονομή, φυσικά με τον Τραμπ να έχει βγει ψηφιακά από το κάδρο. Απλά λιτάκια απέριτα. In the end που λένε και η Linkin Park στη συνέχεια στον Red 96,3.

0: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
1: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Τίπλα στην Bonnie Red, Every You, Every Me στον Red 96,3. Θα τους δούμε πιθανόν του χρόνου τους πλασίμπο στην χώρα μας. Φέτος δεν περιόδευσαν γιατί ετοίμαζαν τις νέες εκδοχές των παλιών τους τραγουδιών και τις κυκλοφόρησαν με εντυπωσιακό τρόπο. Τώρα, παιδιά, τελειώνει και το release. Είναι η τελευταία εβδομάδα του release και η τελευταία εβδομάδα στην Πλατεία Νερού, μάλιστα. 10 χρόνια release festival. Πολύ πετυχημένο φέτος. Πάρα πολύ πετυχημένο. Με πάρα πολύ κόσμο και πολύ καλή διοργάνωση. Το μεγάλο φινάλε είναι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, βέβαια, με Σάββατον, Σάββατας και έπικα. Εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο releaseathens.gr. Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο στη συνέχεια με τους πάρα πολύ ενδιαφέροντες Empire of the Sun και το Where the People, αλλά και το Rock You Like a Hurricane, τους Scorpions λίγο νωρίτερα. Αν κυλές το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τη συμπαθητική μπάντα που ήταν η Empire of the Sun, δυστυχώς δεν υπάρχουν πια, πάντως είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί με τους Foster the People είχαν φτιάξει έναν ήχο που ήταν πολύ πολύ ιδιαίτερος. Πόπιζε, θα μπορούσες να πεις, ήταν αρκετά pop, αλλά πλησίαζε πολλά άλλα πράγματα και ήταν σίγουρα πολύ πολύ συναισθηματικός, όσο είναι βέβαια και το Unforgiven, τον Metallica που ακολουθεί αμέσως τώρα στον αέρα του Red 96,3.

0: Με αφορμή το Electricity των OMD που μόλις ακούσαμε αυτή τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον Ρέντε 96,3, βλέπω ότι έχει επιτραπεί, λέει, πλέον με νόμο να βάζεις στο μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κάναμε τόσες δεκαετίες να ξεφορτωθούμε τις κεραίες από τα μπαλκόνια και από τις ταράτσες και τώρα θα γεμίσουμε όλα τα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούμε με τίποτα να έχουμε απλά σπίτια και μπαλκονάκια και βεράντες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, Δευτέρα σήμερα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κοιτάμε και την Παρασκευή, η οποία στις 24 του μήνα μας ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει 11.300 ευρώ μέσα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό φυσικά. Οπότε μπορείτε από τώρα να το διεκδικήσετε, στέλνοντας win στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς. Με λίγη τύχη να απαντήσετε 11.300 για να πάρετε τα χρήματα. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή εξυπηρέτησης 214-214-80-20. Αρμόζει ρυθμιστής ΕΕΠ. Offstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα σε σχέση με το χρηματοκιβώτιο. Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Στη συνέχεια με Highway to Hell από AC/DC, πολύ δυνατά. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Καλοκαίρι στον Red.
11: Red Summer.
12: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

κάποιος Έλληνας μπορούσε να πάει διακοπές 7 με 10 μέρες κατά μέσο όρο, ξαναλέω. Τώρα πλέον αυτό το νούμερο έχει μειωθεί πάρα πολύ, 2 με 3 μέρες. Είναι πραγματικά απίστευτο. Τα μισθά και η ακρίβεια. Πάμε να ακούσουμε Every Breath You Take από τους πολλοί στον Red 96,3. Βραδάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

Να, ένα τραγούδι των Queen, το Google Rock, που μαζί με το World Champions είναι πάρα πολύ relevant με τα αθλητικά γεγονότα, πραγματικά είναι. Και βέβαια δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε, παιδιά, το halftime show στον τελικό του Μουντιάλ. Τι ήταν αυτό? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το πράγμα? Δεν είναι μοιάζει πόσο κράτησε, κράτησε λέει 22 λεπτά. Άσχετο. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Να περιφέρεται η Μαντόνα ανάμεσα σε Ροναλντίνιο και Ρονάλντο. Να βλέπει τη Σακίρη να μην ξέρει που πηγαίνει. Να πετάει το Chris Martin από το πουθενά που σχεδίασε με αυτό το κακούργημα. Και τελικά το μόνο που είχε πλάκα και ενδιαφέρον, τι ήτανε? Τα Muppets. Άσε τα Muppets 15 λεπτά να δώσουν πόνο και τελείωνε το. Δεν έγινε. Δεν πειράζει. Paul Weller, You Do Something To Me στον Red Index 3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: Red Hot Chili Peppers, καρτίσιο, πολύ όμορφο κομμάτι από τους Καλιφορνέζους, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Μουσικές για το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς, το μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου, σε φτιάξε πολύ λίγο R.E.M. The One I Love.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
7: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

Ο Κέρτ Κομπέιν είχε κάθε λόγο να είναι τσαντισμένος στο Smells Like Teen Spirit. Βέβαια, αργότερα θα είχε περισσότερους λόγους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι κατάφερε με αυτό το τραγούδι να βάλει το grunge και στα μεγάλα σαλόνια και στο MTV και αλλού γενικότερα. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η σκηνή του Seattle να γιγαντωθεί, να μην αντέξει πάρα πολλά χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι και σήμερα υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς grunge, θα λες και post grunge, αν υπάρχει αυτός ο όρος, που μας έχουν δώσει πάρα πολύ όμορφες μουσικές. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να ακολουθήσουμε και το μονοπάτι των Linkin Park με το πάρα πολύ όμορφο What I've Done που ακούμε αμέσως τώρα στον αέρα του Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: Είχαμε την τύχη και τη χαρά να απολαύσουμε τον Plant στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, Red 96,3 Δευτέρα 20 Ιουλίου και την Παρασκευή 24 του μήνα ανοίγει πάλι το χρηματοκιβώτιο και δίνει 11.300 ευρώ. Στέλνετε γούνι στα 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς. Να απαντήσετε σωστά 11.300 για να κάνετε σούπερ καλοκαίρι. Μην διατελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των δρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 2 14 2 14 80 20. Επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α210-92-15-776 frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: Καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε. Βράδυ Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Το ρολόι δείχνει 11 και αυτό είναι το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χακός Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε, δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε ορισμένα από τα καλύτερα riff που γράφτηκαν ποτέ. 20 λοιπόν του μήνα σήμερα και χθες, 19, οι φίλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να δουν την Ισπανία να σηκώνει την κούπα του Μουντιάλ. Οι φίλοι όμως του Ingvar Malmsteen είχαν έναν παραπάνω λόγο να χαμογελούν, καθώς ο Σουηδός μαέστρος εμφανίστηκε στην Αθήνα ύστερα από πολλά χρόνια. Βέβαια, τα live του πάντα διχάζουν. Υπάρχουμε εμείς που λατρεύουμε τα άλμπουμ του, αλλά στις συναυλίες ούτε απ' έξω το έχουμε συνεννοηθεί αυτό. Υπάρχετε και εσείς που τον απολαμβάνετε επί σκηνής και πολύ καλά κάνετε. Όπως και να έχει, ξεκινάμε το απόψινό Red Metal με τον μαέστρο. Είναι το You Don't Remember, I'll Never Forget και μένεις εδώ στον Red 96,3.

You Don't Remember, I'll Never Forget, ο Ingvar Malmsteen από το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Trilogy, το οποίο και ήταν το πρώτο που έκανε με τον Mark Bowles τότε στα φωνητικά, μια δουλειά που έκανε ακόμα περισσότερο κόσμο να στρέψει το βλέμμα στον Σουηδό Βιρτουόζο, όχι μόνο για τις εξωπραγματικές πραγματικά ικανότητες του στην κιθάρα και τα εκπληκτικά νεοκλασικά αλλά σόλο του, αλλά γιατί εκείνη την εποχή έγραφε και πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια. Και πάμε τώρα σε έναν ακόμα κιθαρίστα που έχει παραδεχτεί την επιρροή του μεγάλου Ritchie Blackmore, του Uli John Roth και όλων αυτών των σπουδαίων που επηρέασαν και τον Ingvar. Είναι ο Axel Rudi Pell, τον ακούμε στο Ride the Rainbow και μένουμε πάντα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Αυτά λοιπόν με τον Axel Rudy Pell και το Ride the Rainbow εδώ στον Red 96,3. Για τη συνέχεια έχουμε πολλά και διάφορα από Amon Amarth και Arch Enemy και Rainbow και Motorhead και Sabaton και τόσα ακόμα. Όμως προς το παρόν να συνεχίσουμε με μία από τις σπουδαιότερες μπάντες του, πώς να το πούμε τώρα, του μελωδικού ευρωπαϊκού progressive metal. Είναι η Royal Hand και το Message to God.

εξελίσσονταν σε ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού metal, δίσκοι όπως το Moving Target ή το Paradox μας έκαναν να το πιστέψουμε αυτό. Όχι βέβαια πως τα άλμπουμ που ακολούθησαν υστερούσαν σε ποιότητα, κάθε άλλο, απλώς οι συγκυρίες δεν βοήθησαν ποτέ τους δανούς να φτάσουν εκεί που ίσως άξιζαν να βρεθούν. Και πάμε τώρα στους Σάββατας, τους οποίους και περιμένουμε το Σάββατο στην τελευταία μέρα του Release Festival, μετά τους Epica και πριν από τους Σάββατον, από το θρυλικό Dead Winter Dead. Ένα τραγούδι το οποίο και γράφτηκε τελευταίο στις ηχογραφήσεις του δίσκου, όταν ο Paul O'Neill συνειδητοποίησε ότι το άλμπουμ δεν περιέχει ένα τραγούδι στο ύφος του The Chance με τις χαρακτηριστικές πολυφωνίες της μπάντας. Πάμε, είναι η Σάββατας λοιπόν, One Child εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Σάββατας για το One Child από το σπουδαίο Dead Winter Dead Album. Ήταν την περίοδο της προώθησης εκείνου του δίσκου που οι Σάββατας ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το Γενάρη του 1900 στο Ρόδον Club και τι συναυλία ήταν εκείνη. Πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία για όσους βρέθηκαν εκεί. Και αφήνουμε προς το παρόν τουλάχιστον τους Σάββατας και πάμε στους Camelot, οι οποίοι έχουν έτοιμο το νέο τους άλμπουμ, τιτλοφορείται The Dark Asylum, και το πρώτο σίγγλ από εκεί είναι το Ashen World που έρχεται τώρα στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Metal, Before Midnight.
4: Red 96,3.
5: Red 96,3, Red Metal, Before Midnight, βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Η ώρα είναι περίπου 11.30, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο ήταν η Camelot και το νέο του single το Ashen World και αφήνουμε τώρα πίσω τις βαριές κινηματογραφικές ατμόσφαιρες και τις πλούσιες ενορχιστρώσεις και πάμε σε αυτό που οι Αμερικάνοι λένε meat and potatoes. Το rock and roll των Airborne είναι απλό, επιθετικό και άμεσο, χωρίς περίτα στολίδια. Το νέο τους άλμπουμ τιτλοφορείται Alive After Death και αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι.

Alive After Death, η Airborne, με το ομώνυμο τραγούδι από το νέο του άλμπουμ, ένα κομμάτι αφιερωμένο στους πεσόντες ήρωες του rock and roll, που λέει με λίγα λόγια πως ακόμα και μετά το τελευταίο τους ταξίδι, αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν πιο ζωντανοί από ποτέ μέσα από την μουσική τους και συνεχίζουν να εμπνέουν νέες γενιές μουσικών. Οι Airborne μάλιστα ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με μια ανοιχτή επιστολή προς τον Λέμι, γράφοντας πόσο καθοριστική ήταν η επιρροή του πάνω τους και πόσο πολύ τους βοήθησε να συνεχίσουν την πορεία τους ως συγκρότημα, οπότε νομίζω πως ήρθε η ώρα να περάσει ο Λέμι και εδώ στη συχνότητα του Red 96,3. Είναι η Motorhead με την φοβερή διασκευή που είχαν κάνει στο God Save the Queen των Sex Pistols.

God Save the Queen, λοιπόν, οι Motorhead διασκευάζουν το κλασικό τραγούδι των Sex Pistols εδώ στον Red 96,3. Και μια και έχουμε μπει για τα καλά στην λογική, μπότες, σπιρούνια, καυτές, έλες, μουστάκια και όλα αυτά, δεν γίνεται να φύγουμε τόσο εύκολα από αυτή την ατμόσφαιρα. Οπότε η συνέχεια είναι σχεδόν μονόδρομος. Black Label Society και Name in Blood από το τελευταίο τους άλμπουμ εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. We'll be right back.

I gave you everything I've got, I gave you my name in blood, ο Zach Wilde και η Black Label Society στον αέρα του Red 96,3. Zach, που είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε επί σκηνής μαζί με τους Παντέρα πριν από μερικές μέρες στη σκηνή του Release Athens, 20 του μήνα σήμερα, και την Παρασκευή που λες στις 24 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 11.300 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, WIN, με SMS το 19600. Κάντο τώρα, κάντο αύριο, κάντο όποτε θέλεις, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν εκεί γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής χτυπήσει το τηλέφωνο σου, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί αν είναι η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Της λες το σωστό ποσό, 11.300, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Η όρη του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και το μήνυμα έρχεται από την MediaTel με κόστος 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Zach Wilde και τους BLS, τον Name in Blood, και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Ozzy Osbourne και το Killer of Giants.

Killer of Giants λοιπόν, ο Ozzy Osbourne από το The Ultimate Sin, το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ και τελευταίο με τον σπουδαίο J.K. Lee στην κιθάρα. Και μιας και βρεθήκαμε τώρα στις εξωτικές παραλίες του Birmingham, ας μείνουμε εκεί για λίγο ακόμα. Είναι η Judas Priest από το θρυλικό Defenders of the Faith, Jawbreaker εδώ στον Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3 εδώ και επιμένουμε. Red Metal Before Midnight, βράδυ Δευτέρα, σήμερα 20 του Ιούλη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο, αυτή ήταν φυσικά η αγαπημένη Judas Priest με το Jawbreaker από το σπουδαίο Defenders of the Faith album. Και πάμε τώρα στους Amon Amarth. Οι Σουηδοί Vikings επιστρέφουν με το νέο τους album The All Father Awakens και μέχρι στιγμής μας έχουν δώσει το πρώτο δείγμα από εκεί, το Upchaft, το οποίο είναι και η πρώτη η ακουστική σύνθεση στην ιστορία τους. Το ακούσαμε, το ξανακούσαμε, μας άρεσε. Η αλήθεια είναι όμως πως αυτό το κλασικό επικό riffing των Amon Amarth μας έχει λείψει λιγάκι, οπότε πάμε να το απολαύσουμε όπως πρέπει στο Twilight of the Thunder God εδώ στον Red 96,3.

Twilight of the Thunder God, λοιπόν, η Amon Amarth εδώ στον Red 96,3. Και τώρα, μιας και είμαστε στους Σουηδούς, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, φαντάζομαι θα το είδες και εσύ, κάθε φορά που οι Νορβηγοί έβαζαν κάποιο γκολ, οι φιλαθλοί τους έκαναν αυτή την κλασική κίνηση της κοπηλασίας των Vikings, και τότε βγήκε ο Johan Hegg, ο τραγουδιστής του Amon Amarth, και με αρκετή δόση χιούμορ είπε: παιδιά, ωραίο είναι αυτό που κάνετε, αλλά στις δικές μας συναυλίες ο κόσμος τραβάει κουπί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, και έδειξε κάποια σχετικά βίντεο για να το αποδείξει αυτό. Και η αλήθεια είναι πως έχει ένα σχετικό δίκιο. Εμείς μένουμε στη Σουηδία και συνεχίζουμε με τους Arch Enemy και το The World Is Yours εδώ στον Red 96,3. Θα κοσπερβάνει στο μικρόφωνο.

The World Is Yours, λοιπόν, η Arch Enemy εδώ στον Red 96,3. Οι Σουηδοί φαίνεται πως συνεχίζουν ακάθεκτοι να εμφανίζονται στις σκηνές του κόσμου με τη νέα τους τραγουδίστρια, την Lauren Hart, να έχει ενταχθεί πλέον πλήρως στο συγκρότημα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η μετάβαση από την Αλίσσα στην Lauren ήταν πολύ πιο εύκολη για το συγκρότημα από ό,τι θα φανταζόταν ακόμα και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της μπάντας. Και μένουμε στη Σουηδία αυτό το Σάββατο. Είναι η σειρά των Σάββατων να ανέβουν στη σκηνή ως headliner στην τελευταία μέρα του Release Festival, φέρνοντας μαζί τους όλο αυτό το εντυπωσιακό σκηνικό με τις φωτιές, άλλοτε έχει τάγκς, άλλοτε έχει σταυροφόρους, γενικώς έχει ιστορικές αναπαραστάσεις διαφορών μαχών που είναι και το σήμα κατά τεθέν των συναυλιών τους. Από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Legends, ακούμε το Templars και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Templars, η Σάμπατον εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα και πάμε τώρα στους Ghost. Το συγκρότημα δεν βγήκε σε περιοδία φέτος, ούτε έχει ανακοινώσει κάποιο νέο single, album ή EP. Ο Tobias Forge επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα, θέλοντας να ξεκουραστεί και να αποφύγει το burnout, από το οποίο, όπως άφησε να εννοηθεί, πέρασε πολύ κοντά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Ghost εξαφανίστηκαν, έχουν μια νέα κινηματογραφική παρακαλώ κυκλοφορία με τίτλο Too Big To Rig, η οποία στην ουσία καταγράφει την συναυλία που έδωσαν το Σεπτέμβριο του 2025 και μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη ολόκληρο το εντυπωσιακό κλίμα των show τους. Ακούμε λοιπόν τους Ghost στο Umbra και μένουμε εδώ στο Red Metal Before Midnight.

Αυτό είναι λοιπόν το Umbra των Ghost από το τελευταίο τους μέχρι στιγμής άλμπουμ, το Σκελέτο. Είμαστε στον Red 96,3 με ο Χάκος Περβανίδης. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Οι εκπομπές μας όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια όλα τα Red Metal πριν τα μεσάνυχτα είναι στην τσέπη σου για να τα ακούς όταν και όποτε θέλεις. Και αυτή είναι η Metallica στο The Memory Remains.

Memory Remain, σε Metallica φυσικά εδώ στον Red 96,3 και το νέο άλμπουμ των Mastodon που λες, το οποίο ονομάζεται Marrow Deep, αυτό που λέμε μέχρι το μεδούλι, σίγουρα έχει να κάνει με την μνήμη και το τι αυτή κουβαλά. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο εμπνέεται από ό,τι λένε οι ίδιοι από τις τρεις μοίρες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και μιλάει για την ζωή, για την απώλεια και για τις επιλογές που δημιουργούνται μέσα από αυτές τις δύο συνθήκες, και σίγουρα ο τραγικός χαμός του Brent Hinds έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση των νέων τραγουδιών. Πάμε να ακούσουμε τους Mastodon στο δεύτερο σίγγλ από το Marrow Deep, είναι το Snakes for Dinner, και εσείς εδώ στον Red 90.

Snakes for Dinner, λοιπόν. Αυτό είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ των Mastodon, Tomorrow Deep, το οποίο έρχεται στις 28 του Αυγούστου και θα είναι το πρώτο άλμπουμ για το συγκρότημα από την Ατλάντα, όπου δεν θα συμμετέχουν δυστυχώς και τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη. Στο Snakes for Dinner που ακούσαμε συμμετέχει και ο Josh Homme, των Queens of the Stone Age, των Kaya και τόσων άλλων συγκροτημάτων. Και λίγο πριν το απόψινο grand finale, πάμε στους Down και το Stone the Crow.

Τον The Crow, λοιπόν, η Down, και θυμάμαι πάντα αυτόν τον φίλο που λέει και εμείς ακούγαμε Lynyrd Skynyrd, αλλά δεν κάναμε έτσι. Πραγματικά είναι φοβερός ο τρόπος με τον οποίο οι Down σε αυτά τα άλμπουμ παντρεύουν το Southern Rock από τη μία και το Doom, το αμερικάνικο κυρίως από την άλλη, αυτές τις αναφορές τους Trouble και τους Invitus και τους Pentagram, αλλά και γιατί όχι ακόμα και τους Witchfinder General και τους Sabbath φυσικά. Και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Night Stalkers, το Children of the Sun. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά!

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
7: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
8: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: It's Red. It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Starbuck είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.